Κολένα με κι αν του αρέ, δεν ήμουνα εκεί ατέρα. Μουνα ητά, κόνησα να μάει τη ατέρα. Φελεϊνή κουμανέρε, σο. Μανεϊκάρα σο ατένικη.

κόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.